0: Ένι σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. One more night, κυριολεκτικά βέβαια και μεταφορικά. Πώς το λένε, σήμερα άλλη μία και μία και νύχτωσε. Δεν ξέρω, το λένε ακόμα. Το λέγαμε στρώτο, μία και νύχτωσε. Μία και νύχτωσε. Τσακαρό Δευτέρα για κανένα τρίμηνο δεν θα ξαναπώ. Σας το υπόσχομαι, τελευταία φορά. Τσακαρό Δευτέρα. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Καινούργια εβδομάδα, τελευταίες μέρες του μήνα, σήμερα και αύριο. Σήμερα και αύριο, μετά Ιούλιος. Μπαίνουμε και στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Ξεκινά και η δική μου άδεια.

Σήμερα είναι απολογία του 44χρονου για τον μικρό άγγελο. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Πλέον όλοι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο σίγουρα ξέρουμε τι σημαίνει μικρός τρίχρονος άγγελος. Μπαίνει και στην τελική ευθεία η πολυκροτηδική. Μπάσκευή μας πέρασε η 27χρονη μητέρα, υποστήριξε ότι ουδέποτε άπλωσε χέρι στο παιδί της που το λάτρευε. Λυπάμαι που δεν τον πήρε να φύγουμε και να τον σώσω, είπε στο δικαστήριο. Παντού ακρίβεια, παντού, όπου και να κοιτάξεις, μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Η ακρίβεια. Σήμερα τα λένε στο Μαξίμου, έχουν σύσκεψη για αυτή την ιστορία. Ο Μητσοτάκης πιέζει τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών πριν τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Συγγνώμη που γελάω, αλλά

Και τα δύο φταίνε, και τα δύο φταίνε. Καλημέρα Δημήτρη, και τα δύο φταίνε. Και το κέρδος των σούπερ μάρκετ, αλλά και ο υψηλός συντελεστή. Νομίζω ότι είναι δεύτερος υψηλός συντελεστής ΦΠΑ στα προϊόντα. Χαμός γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συμβαίνει. Πάντως για μία ακόμη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Αύριο είναι μία κρίσιμη, δεν θα πω η κρισιμότερη συνάντηση στο Κατάρ. Έρχεται και το επίδομα παιδιού, η ώρα της πληρωμής για 1 εκατομμύριο οικογένειες. Τον Αύγουστο θα λάβουν χρήματα όποιοι το λάβουν. Ο καύσωνας είναι πρώτο πυλόν, φτάνει στα Βαλκάνια, θα επηρεαστεί και η Ελλάδα. Έχουμε να ρίξουμε μια ματιά στη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι 7 που είναι στον ανακριτή. Θα δούμε τι δείχνουν οι έρευνες, θα δούμε και την κατάθεση του 17χρονου που μαχαίρωσε το 15χρονο. Σήκωσα στιλέτο για να φοβηθούν και τον κάρφωσα. Έχουμε τους σεισμούς στην Βενεζουέλα, θρήνος και οργή πάνω από τα συντρίμια, υποχρεώνουν το στρατό σε βοήθεια. Έχω δημοσκόπηση.

Και έχουμε και ένα διπλωματικό χτύπημα στην Άγκυρα από το Ισραήλ. Το Ισραήλ που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τα αθλητικά μας αγόρια, διότι το Μουντιάλ ξεκινά τώρα. Ξεκίνησε χθες το βράδυ, δηλαδή. Τέλος η όμιλη, πάμε στα νοκάουτ. Στους 32, που λέει και ο Βασίλης. Κοίταξε να δεις κάτι. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να συμφώνησαν σε αναστολή των εχθροπραξιών. Φαίνεται να... Τι να σου πω τώρα. Νομίζω ότι έχουμε έρθει σε μια συμφωνία για την αναστολή των εχθροπραξιών στο Ορμούζ και να ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες. Και το Reuters αυτό λέει και τα αμερικάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό λέει. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να σταματήσουν τα... να ανταλλάσσουν επιθέσεις. Προς το παρόν και οι αντιπρόσωποι τους να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Έχουμε βέβαια και τον Αβραμόπουλο, αλλή μόνο δεν θα είχαμε τον Αβραμόπουλο. Χριστός και Παναγία. Σύμφωνα με καμιά ώρα πριν, η νεκρή στην Βενεζουέλα Μαρία, καλημέρα, είναι 1430 και 51.000 οι αγνοούμενοι. Αυτό είναι το νούμερο που σε τρομάζει, που πρέπει να μας τρομάξει. Έχουμε θέματα και στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχω και Ουκρανία βέβαια. Τι θα πρωτοπούμε πάλι σήμερα? Ναι, δύο μέρες πριν τις διακοπές. Ξέρεις, δεν υπάρχει μεγάλη όρεξη. Είναι το fade out τώρα. Γι' αυτό fade out κάνει. Μην νομίζεις. Ναι, δεν θα πω τώρα για τον Αβραμόπουλο. Καλημέρα, Κλειό. Δεν θα πω για τον Αβραμόπουλο. Είναι δυνατόν? Πώς το είπε, ο γιος μου βρήκε μόνος του τη δουλειά του στο Κατάρ. Γιατί δεν είναι λογικό, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή να μην είμαστε κακόπιστοι. Ο γιος του Αβραμόπουλου πήρε το δισάκι του με λιγοστά ρούχα και το προσφάει που του ετοίμασε η δόλια η μάνα και πορεύτηκε σε τόπους αφιλόξενους που ο ήλιος έκαιγε το αργασμένο κορμί του για να βρει δουλειά. Αλλά είστε δεν καταλαβαίνετε, είστε άνιωθοι. Τι είναι να καταλάβετε από δουλειά εσείς? Και πάτε και κατηγορείτε ότι στην αμοιβή μέσα συμπεριλαμβάνεται και η δουλειά που βρήκε και ο Σταυραμόπουλος. Αχ, Παναγία, ο οποίος Δημήτρης Σταυραμόπουλος, μόνο ο Δημήτρης Σταυραμόπουλος, εσείς που το λέγατε άοσμο, άγευστο και άχρωμο, εσείς, μόνο ένας Δημήτρης Σταυραμόπουλος μπορεί ταυτόχρονα να ζητά την άρση της ασυλίας του, ένα, να προσφεύγει στον Άριο Πάγο για ακύρωση του εντάλματος σύλληψης, δύο, να λέει ότι δεν θα απολογηθεί σε κανένα κέρατα, να δηλώνει αθώος, 4. Αν τώρα όλα αυτά δεν δείχνουν ένα μικρό πανικό, τι πες εσύ. Βγήκε και η Μιχαηλίδου, δηλαδή βγαίνει και η Δόμνα, πια η Μιχαηλίδου. Δεν περίμενα, λέει, ποτέ να χρησιμοποιήσει η Καριστιανού τον προσωπικό πόνο της ως βατήρα για πολιτική ανέλυξη. Ούτε εμείς περιμέναμε, Δόμνα μου, από υπουργό να αποκαλύψει τον τόπο της διαμονής της κακοποιημένης 12χρονης από τον Κολονό, αλλά εσύ το έκανες. Άστα τώρα, είναι πράγματα που δεν περιμένουμε να συμβούν, αλλά Νικολάε, να σου πω τώρα. Ο ένας έβαλε τα παιδιά του στη σύβηση ξεπουλώντας τη χώρα. Ο άλλος την κόρη του στη Λάμδα Development ξεπουλώντας το ελληνικό. Και ο άλλος τον γιο του στην Qatar Energy ξεπουλώντας Ελλάδα και Ευρώπη. Όσο για εσάς, Νικόλα, συνεχίστε να ψάχνετε στο πόσο κάνει για φθηνά αυγά και μακαρόνια. Άντε, πασά μου.
για να καταλάβεις τώρα διαφορές. Τι λένε τα πρωτοσέλιδα σήμερα, σκοτεινές, καταραμένες από το Κατάρ σχέσεις. Παλιές και καλές οι σχέσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου με το Κατάρ. Και προφανώς δεν πρόκειται για Βέλγους χωροφύλακες όπως λέει που τον μπλέκουν. Κατάρ Energy, Κατάρ Energy. Ο γιος του Αβραμόπουλου, Βασίλη, καλημέρα. Στα 28 του χρόνια προσελήφθη στην κρατική Qatar Energy, τη δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο. Σε θέση που απαιτούσε εμπειρία που δεν είχε.

γιατί το 2014 Αβραμόπουλος δεν υπέγραψε παράτυπες αποφάσεις τις οποίες χρησιμοποίησαν οι Καταριανοί στη δίθεν επένδυση στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Καλά, τέλος πάντων, άστο να πάω να φτιάξω, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Φαντάσου τώρα, έτσι, φαντάσου τώρα τι τραβώ. Πάω πιω ένα καφέ και να επιστρέψω. Καλημέρα, Τζο.

Λοιπόν, πάμε να δείξουμε μια ματιά όσο προλάβουμε, βέβαια, στην ατζέντα της ημέρας, στην ταυτότητα της ημέρας. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, πρώτη-τελευταία ημέρα του Ιούνιου. 108η ημέρα του έτους, την πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 παρά 2, παρά 3 στην Κρήτη, 6 παρά 5 χοντρά στην Κρήτη, 6 και 3 πρώτα λεπτά στην Αθήνα, 20 και 53 θα φύγει η πρώτη ακτίνα από την Ελλάδα, 20 και 53, 9 παρά 5 σχεδόν. Για να δούμε το μετεό τι λέει, βέβαια, όπως το βλέπετε αυτή έτσι και θα συνεχίσει. Δεν καλό βέβαια αυτό. Δεν θα με χαλούσαν λίγα συννεφάκια ή έστω και μια καλοκαιρινή βροχούλα. Και μην με πείτε τρελό, γιατί εγώ έχω δει τον καιρό τώρα, γι' αυτό και τα λέω. Κάτι ξέρω, επειδή οι επόμενες μέρες θα είναι ζόρικες. Όσο κρατάει Ιούνιος, θα παλεύεται η κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, σήμερα Δευτέρα η ανώτατη θερμοκρασία, διότι θα υπάρχουν 5 μποφόρ, αυτό το μαϊστράλιο βορειοδυτικός, θα μείνει χαμηλά στους 30 βαθμούς. Αύριο Τρίτη πιο ζόρικα θα είναι τα πράγματα, στους 33 θα είναι η ανώτατη θερμοκρασία και έτσι για να σας κάνω και ένα spoiler, θα πούμε δόξα σε ο Θεός που είναι εκεί, πέφτουν τα μποφόρ, 3-4. Αριάννα Γκράντε. Λοιπόν, πέφτουν τα μποφόρ, γι' αυτό και ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 33, το ανθρώπινο σώμα θα νιώθει 35 και τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν από 1η Ιουλίου. Τετάρτη 1η Ιουλίου θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς. Την 5η 2 Ιουνίου έχουμε λίγο καύσωνα στους 35 και το ανθρώπινο σώμα θα νιώθει 38. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου θα δείχνει 34 βαθμούς και το θερμόμετρο το ανθρώπινο σώμα θα νιώθει 40 παρακαλώ. Ίδιο σκηνικό και το Σάββατο, 34 ανώτατη, το ανθρώπινο σώμα 38. Να ο καύσωνας της κεντρικής Ευρώπης που ήρθε και στην Ελλάδα, να πως θα επηρεάσει την Κρήτη μας. Επόμενες μέρες είναι ζόρικες, γι' αυτό και σας έλεγα δεν θα με χαλούσε καθόλου ένα συννεφάκι, μια βροχούλα για να πέσει θερμοκρασία, καθόλου δεν θα με χαλούσε. Μα γι' αυτό την έβαλα. Συγγνώμη Σταύρο μου, συγγνώμη. Καλά βρεά Θεόφοβε, έβαλες Αριάννα Γκράντε και μιλάς πάνω της. Μα γι' αυτό την έβαλα. Τι θέλεις να βάλω τώρα. Πες μου εσύ, παρακαλώ. Και χθες που ήμουνα στο Τεχνόπολη, στο Βιτσέντζο Κορνάρο βέβαια, για την ακρίβεια, και έβλεπα το Εμονή, στο διάλειμμα έβαλε τραγουδάρες ο τύπος. Τραγουδάρες,

0: στείλε η Εκκλησία μας των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Νικάνδρου εν Ψκόφ της Ρωσίας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πέτρο, χρόνια πολλά. Εξαιρετικό τραπέζι προχθές, Πετράνη. Όπου έχουμε και μπαμπά Παύλο, έτσι. Πέτρος και Παύλος κυριολεκτικά, μέσα στο ίδιο σπίτι. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Επίσης και στην Παυλίνα. Αλλά και στην Πετρούλα, έχει και θηλυκό ο Πέτρος, έτσι. Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων, την Κάδρου Ψκόφ, το είπαμε αυτό, σύναξη παντών των νήσων Λέσβου, διαλαμψά των Αγίων κτλ. Κτλ. Έχει κάτι δύσκολο. Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γλυκοφυλούσης, εν Κρυμαία της Ρωσίας. Πόσα προσωνύμια έχει αυτή η Παναγία. Πόσα, παιδιά μου, πόσα. Κάθε τόπος έχει και τη δική του Παναγία. Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα, χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια καλά, κυρίως. Θα πάμε σε break, δεν βιαζόμαστε εξάλλου. Οι δύο τελευταίες εκπομπές είναι χαλαρές, έτσι δεν είναι, παιδιά, δεν βιαζόμαστε για τίποτα. Και θα γυρίσω να σας πω για τις επετείους και τις λοιπές εορτές. Για να μην αγχωνόμαστε καθόλου, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Εδώ από το μουσικό κανάλι του 105,1 για το Ηράκλειο, για την πόλη μας. www.musicokanali.gr. Για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα. Studio Papi, musicokanali.gr. Βεβαίως τα social στη διάθεσή σας, και τα δικά μου και του ραδιοφώνου, Face, Insta, Twitter. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα σας. Μας λέει καλημέρα στο 2810 360 260.

Δεν σε βλέπω να το τραγουδάς, λέει Πέτρο, χρόνια πολλά. Δεν σε βλέπω να το τραγουδάς, λέει ο Πέτρος όμως αυτό το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Και όμως να σου πω κάτι, Πετράν, το ξέρω, αλλά ξέρω, το ξέρω. Θυμάστε ένα, έχετε δει ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί στο, σε κάποιο X-Factor της Αμερικής που βγήκε μια τύπισσα ασιατικής καταγωγής και τραγουδούσε την Kylie Minogue, αλλά στο περίπου. Θυμάστε την Εφη Θόδη που τραγουδούσε μαζί με τη Θεοπούλα στο Παραπέντε. Ένα αγγλικό τραγούδι, δεν θυμάμαι. Και αυτή στο περίπου. Έτσι το ξέρω κι αυτό. Πλήκης του Στιβένς. Από τα γερμανικά μου δηλαδή εξαντλούνται στο Auf Wiedersehen, ich liebe dich, Schwarzenberg, Volkswagen, Ausfrank, Ausfrank, Ausfrank. Πώς είναι η έξοδος στην Εθνική Οδό, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια ταμπέλα που αν οδηγείς στην Autobahn, τη βλέπεις πάρα πολύ συχνά. Ausfahrt.

Είστε ευχαριστημένοι. Που ξέρω και γερμανικά. Να. Τραβάω. Απάγια μου λοιπόν. Διεθνής ημέρα των τροπικών. Τροπική παιδιά είναι τρεις ζώνες. Μεγάλες, τεράστιες. Ίσως πιο βασικές στον πλανήτη. Οι πιο βασικές. Έχουμε το τροπικό του εγώ καιρό στο νότιο ημισφαίριο, τροπικό του καρκίνου στο βόρειο ημισφαίριο και τον ισημερινό βεβαίως. Το τροπικό κλίμα είναι, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, πολύ ζεστός καιρός και η θερμοκρασία σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σχετικά σταθερή για να είμαι πιο ακριβής. Απ' όλα έχει ο Μπαξές εκεί σε αυτή την κλιματική ζώνη, την τροπική κλιματική ζώνη. Υπάρχει και τα τροπικά δάση, οι μουσώνες, Παναγία μου τον κόσμο παίρνει, και το τροπικό υγρό άλλοτε και ξηρό άλλοτε κλίμα, η σαβάνα που λένε. Ούτε λίγο ούτε πολύ το μισή συνολική επιφάνεια της γης αντιπροσωπεύουν τροπικοί, το 40%, αλλά το 80% της βιοποικιλότητας του πλανήτη είναι εκεί. Φιλοξενούν το 80% της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας. Έλα Τζόρτζια, καλημέρα. Καλά, σταμάτα τώρα, άσε με να πάω, ξεκουραστώ.

0: Μεγάλη ιστορία, παιδιά, η τροπική για τον πλανήτη. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολος ο στόχος, είναι πολύ δύσκολη δουλειά που έχουμε να κάνουμε όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Και δεν μπαίνω τώρα σε συζητήσεις, γιατί ειδικά για τον Αμαζόνιο, αυτό το πνεύμονα. Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού. Επίσης δύσκολο αντικείμενο. Μεγάλο ρόλο, πολύ βασικό ρόλο στην κοινωνική, την πολιτιστική, την οικονομική, αλλά και την περιβαλλοντική πλέον ανάπτυξη. Έχει να κάνει με το βιομηχανικό σχεδιασμό, κάτι πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο. Και όταν λέμε βιομηχανικό σχεδιασμό, δεν εννοούμε μόνο να φτιάξει ένα καλό προϊόν το οποίο θα πουλήσει σαν ζεστό ψωμί που λένε. Άλλο είναι αυτό, άλλο βιομηχανικός σχεδιασμός. Δηλαδή αυτό που είπα, το πρώτο είναι σχεδιασμός προϊόντων και το άλλο είναι ο βιομηχανικός σχεδιασμός, είναι να το κάνει πιο σεξι και πιο εύκολο στην παραγωγή του, ώστε να παραχθεί μαζικά. Πες ότι κάποιος είχε μια φοβερή ιδέα να βγάλει, ας πούμε, το καλσόν. Έτσι δεν είναι, αρχές της δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, του 20ου αιώνα. Το εμπνεύστηκαν, το δημιούργησαν, έγινε ο σχεδιασμός προϊόντος. Αυτό σου λέει θα πουλήσει σαν ζεστό ψωμί στους πελάτες της εταιρείας. Και εδώ έρχεται ο βιομηχανικός σχεδιασμός να σχεδιάσει, να κάνει τη διαδικασία, να συνδυάσει την αισθητική, να είναι όμορφο το προϊόν το καλσόν, να είναι καλή χρηστικότητά του και να βρεθεί ένας τρόπος να παραχθεί μαζικά, γιατί αυτό το προϊόν περιμένουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Αυτός είναι ο βιομηχανικός σχεδιασμός. Ό,τι είπα τώρα, δεν ξέρω πόσο ήμουν αναλυτικός. Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Ένα ρευματικό νόσημα που συνήθως προσβάλλει οι γυναίκες 40-60. Και όσο μένει στην επιφάνεια, στο δέρμα, είναι μόνο σαν αίσθηση, σαν αισθητική πρόβλημα, αλλά αν φτάσει στα πνευμόνια, όπου είναι και από τις σοβαρότερες επιπλοκές νόσου, η πνευμανική αρτηριακή υπέρταση, υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε και σε θάνατο. Και είναι και η κύρια αιτία θανάτου των ασθενών από σκληροδερμία. Γιορτή κρασιού στην πόλη Χάρα της βορειοδυτικής Ισπανίας προς τιμή του πολιούχου Αγίου Πέτρου. Χάρα. Προχθές ήμασταν εκεί. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς, συνοποσίας και εινομαχίας μεταξύ των κορυβαντιόντων εορταστών. Κορυβαντιόντων, επαναλαμβάνω. Είναι αυτοί που ξεσαλώνουν, αλλά με λόγο, έτσι. Δηλαδή, κορυβαντιόντων. Είναι αυτός που στο όνομα κάποιου ή μιας ιδέας τρελαίνεται, δαιμονίζεται. Οι κορύβαντες ήταν δαίμονες. Διονυσιακοί δαίμονες, παιδί μου, έφερναν τον κόσμο σε κατάσταση, σε έκσταση, πώς το λένε. Ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο ναρκωτικό είναι η θρησκεία, έτσι. Πατούσαν πάνω λοιπόν σε αυτή τη θρησκεία και του δημιουργούσαν μια θεϊκή μανία, μια έκσταση. Έχετε δει κατά καιρούς τι κάνουν, έτσι, και στην Ταϊλάνδη και οι δικοί μας εδώ οι χριστιανοί και οι αναστενάριδες στο Λαγκαδά, στη Βόρεια Ελλάδα. Ακραία κατάσταση η έγκριση και οι φανατικοί στο γήπεδο, εμείς δηλαδή που είμαστε, έτσι, πολύ πολύ φανατικοί με την ομάδα μας. Κορυβαντιούμε, αν μπορώ να το πω, αν είναι σωστό. Έτσι λοιπόν, εκεί στη βορειοδυτική Ισπανία, στη Χάρα, σήμερα γίνονται μάχες εινοποσίας και διαγωνισμοί τρελοί μεταξύ των κορυβαντιόντων εορταστών. Εθνική εορτή των Σεϊχελών. Τιμάται η επέτειος της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1976. Α, τώρα. Σεϊχέλες, Ινδικός ωκεανός, έτσι. τι συζητάγαμε τώρα για τον τροπικό. Εκεί, στη γειτονιά, σε Σεϊχέλες, Μαλδίβες. Σεϊχέλες είναι από κάτω, αν δεν κάνω λάθος, νότιο ημισφαίριο. Μαλδίβες είναι από πάνω, αλλά εκεί είναι στον τροπικό. Γύρω-γύρω από τον Ισημερινό. Λίγο πιο κάτω, η Μαδαγασκάρη, για να σας προειδεάσω. Οι Μαλδίβες είναι κάτω από την Ινδία. Κάτω από την Ινδία ή κάτω από την Κεϊλάνη, από τη Σριλάνκα. Σριλάνκα, παιδιά, φοβερή κανέλα. Φοβερή κανέλα. Να πετύχεις κανέλα από τη Σριλάνκα, από την Κεϊλάνη, να απολαύσεις το καφεδάκι σου τέρμα. Άπειρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Η μέρα των βετεράνων στην Ολλανδία, η μέρα των εφευρετών στη Ρωσία, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία, η μέρα των ναυπηγών στη Ρωσία, η μέρα της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ρωσία, και αναντιστάθηκαν οι Ρώσοι. Μάκης, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Και μου λέει ο Τζόρτζ ότι συχνά ταυτίζονται με τους κουρίτες. Επίσης δαίμονες ήταν και οι κουρίτες. Κοίταξε κάτι, οι κορύβαντες ήταν και αυτοί δαίμονες της Κυβέλης, αλλά ήταν πιο αγαθοί από τους κουρίτες. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι και σίγουρος. Οι κουρίτες είναι μόνο τοπικοί, μόνο δικοί μας, έτσι δεν είναι, μόνο εδώ στην Κρήτη. Ναι, θα το δεχθώ, είναι ίδιοι με τους κορύβαντες.

δεν ξέρω όμως σε ποια θεότητα ήταν ταγμένοι οι κουρίτες. Να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Επίσης ήταν και αυτοί στα όργια, μπλεγμένοι. Οπότε ναι, George. Ναι, συμφωνώ. Ταυτίζονται με τους κουρίτες οι κορύποντες. Μάκη, φίλε, με στεναχώρησες, ε. Είναι στον Ινδικό ωκεανό οι Σέιχελες, Θωμά. Ινδικό ωκεανό. Μα είναι εκεί, πάνω από τη Μαδαγασκάρη, κάτω από τις Μαλδίβες, εκεί μια γειτονιά σου λέω, μια γειτονιά. Ωραία, να πάρω μια μικρή ανάσα και να επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σε κεφτείαν τον κόσμο και αν τους αιώνες. 29 Ιουνίου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή. Τι ώρα είναι? Δεν έχουμε χρόνο. Άσε να πάμε σε break, γιατί η ώρα είναι 9. Να πάμε σε break και να γυρίσουμε με την ησυχία μας. Να τα δούμε όλα αυτά.

0: στον υπόλοιπο πλανήτη. Και εγώ πεθαίνω. Ηλία, ωραίο όνομα. Με τα παλαιοβιβλιοπολία. Πεθαίνω. Πεθαίνω να μπαίνω μέσα και να μυρίζω. Ναι, βίτσιο και αυτό, περισσότερο μου αρέσει να μυρίζω τα παλιά βιβλία παρά να τα χαζεύω. Αλλά τα χαζεύω κιόλας, εννοείται. Λοιπόν, έλα break και επιστρέφω. Καλημέρα.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
1: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
1: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
1: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
1: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σε κεφτεία το κόσμο και τους αιώνες. 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλα Οτρικούπη με τίτλο «Τι σπταίει». Α, ναι, είναι... Σου λέει για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, για όλη αυτή την πολιτική κρίση, φταίει μόνο ένας. Όλα τα δεινά του τόπου τα προκαλεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές στο σχηματισμό των κυβερνήσεων. Α, η αρχή της δεδηλωμένης. Ναι, βέβαια, γιατί μέχρι τότε τον πρωθυπουργό τον αποφάσιζε ο βασιλιάς. Είχε το δικαίωμα να διορίζει όποιον γουστάρει. Αυθαίρετα έτσι, γιατί του κάπνισε ακόμα και αν το κόμμα του δεν είχε την πλειοψηφία. Έρχεται τώρα ο βασιλιάς λοιπόν και σου λέει: «Δεν θέλω εγώ ρε παιδί μου να είναι ο Μητσοτάκης, θέλω τη ζωή την Κωνσταντοπούλη πρωθυπουργό». Θα την έκανε. Δεν το συζητά και βγαίνει λοιπόν ο Χαρίλα ο Στρικούπης τότε με το «Τι σπταίει» και καταγγέλει αυτή την πρακτική και σου λέει: «Όχι, φίλε, για να είναι πρωθυπουργό ο άλλο, θέλουμε να υπάρχει η αρχή τη δεδηλωμένη. Δηλαδή τουλάχιστον 151 βουλευτέ». Αν είναι 300, έτσι. Αν είναι 400 ή 201. Δεν θα γίνει, μπορεί να γίνει κυβέρνηση, δεν μπορεί να οριστεί κυβέρνηση, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση ή να παραμείνει στην εξουσία χωρίς να διαθέτει την αποδεδειγμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του λαού, των βουλευτών δηλαδή, οι οποίοι εκπροσωπούν το λαό. Τουλάχιστον 151 σε σύνολο 300 στη Βουλή των Ελλήνων.

αυτά, αυτό είπε τότε με το τι φταίει. Και το πέτυχε, έτσι. Το πέτυχε. 1931, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στον οικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης. Α, είναι οι Εβραίοι. Και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άνθρωπης η φιλοβενεζιλική εφημερίδα Μακεδονία. Έχει βάλει το χεράκι της τότε η Μακεδονία. 1958, η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. Φοβερό πράγμα, έτσι. 1986, η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων. 50.000, πόσο λέει, 100.000 κόσμος ήταν τότε στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αργεντινή, Diego Maradona, Diego Armando Maradona. Ένα απίστευτο, είναι το Μουντιάλο που έλαβε, έγινε πραγματικότητα το χέρι του Θεού. Απίστευτο, απίστευτο. Φοβερή Αργεντινή, φοβερό στάδιο, φοβερός Μαραντόνα. Σε μια εξαιρετική περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Το έπος του 1986, το Μάτς πήγαινε στην παράταση, αλλά ο Μπουρουσάγα, αγόρια τον θυμάστε, το 84ο λεπτό, ο Χόρχε Μπουρουσάγα σκόραρε το νικητήριο γκολ και μας έδωσε το παγκόσμιο κύπελο, παιδιά, το απίστευτο, απίστευτο, το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Απίστευτο, απίστευτο, Diego Armando Maradona, τι να πω, τι να να. Με μια φοβερή Δυτική Γερμανία, έτσι, με Karl Heinz Rummenigge, με την ακρίβεια, την τακτική που τη χαρακτήριζε, μία από τις πιο σκληρές μάχες, το ταραπεραμέντε των Αργεντίνων. Προηγηθήκαμε νωρίς, κάναμε το 2-0 με τον Χόρχε Βαλντάνο, πανηγύριζα έξαλα τότε, ήμουν σίγουρος ότι θα το πάρουμε. Ωστόσο η Δυτική τότε Γερμανία αντέδρασε, παιδιά, και μας έκανε το 2-2. Ήμουνα να με κλαίνει οι Ρέγγες, Ρουμενίγκε και Φέλερ μετά. Ήμουνα μάτσο χάλια ήμουνα. Λέω πάει, μας το γύρισε το μάτσο, μας πήρε το παγκόσμιο κύπελλο. Και έρχεται αυτός ο Μπουρουσάγα, ο Γιώργης, ο Γιώργης ο Μπουρουσάγα, που σκοράνει ένα απίστευτο γκολ και είχα πέσει τα πατώματα, ένα με το πάτωμα. Μεγάλος ήρωας βέβαια, αναφυσβήτητα, αδιαφυσβήτητα, ό,τι θες πες, Diego Maradona, όπου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο τουρνουά. Αν και δεν σκόρανε στον τελικό, η επιρροή του ήταν παντού αισθητή. Ένιωθες Maradona παντού ρε φίλε, παντού, παντού. Παντού. Μουντιάλ του Maradona. Το καταλαβαίνετε ότι έλειωσα σε αυτό το Μουντιάλ εγώ, έτσι, το καταλαβαίνετε. Τώρα τρελαίνομαι, αλλά όχι πολύ. Όχι πολύ. Γιάννης Άνταμς. Κανένας άντρας δεν έχει κοιλιά σε διαφήμιση μπύρας και καμιά γυναίκα νεύρα σε διαφήμιση σερβιέτα. Στα δύο μεγαλύτερα ψέματα του μάρκετινγκ. Πες τα, Χρυσόστομε.

2002 παρασύρθηκα το. Ξέχασα να πω και τα υπόλοιπα, έτσι. 2002 από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός. Α, είναι και η αρχή του τέλους. Ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στις 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάρθρωσης τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Πολύ περίεργος τραυματισμός, πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το συζητήσω. 1886 γεννήθηκε ο Ρόμπερ Σούμαν, Γάλλος πολιτικός που ήταν και πρωθυπουργός της Γαλλίας, διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι από τους εμπνευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. 1900, Άντουαν Ντε Σεν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, είναι αυτός που έγραψε το Μικρό Πρίγκιπα. Εξυπερί, Σεν Εξυπερί είναι και το αεροδρόμιο της Λιόν, αν δεν κάνω λάθος. Ένα από τα πιο πολύ μεταφρασμένα και πολύ διαβασμένα βιβλία, ο Μικρός Πρίγκιπας στο πλανήτη. Και ποιος δεν το ξέρει, ποιος δεν το έχει διαβάσει, αλλήμονο.

όπου όταν έγραφε τον μικρό πρίγκιπα, η υγεία του ήταν ήδη κλονισμένη και... Μα δεν είχε αφήσει και αυτός αεροπλάνο, πρέπει να είχε πέσει 5-6 φορές. Μιλάμε για πολλά ατυχήματα αεροπορικά. Αλλά πάντα έβγαινε και ξέρεις πώς βγαίνει ο ήρωας και ξεσκονίζεται. Ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα. Το ξέρετε το ανέκδοτο με το νταλικέρι και το στόπ. Πω, ευτυχώς που δεν πάθαμε τίποτα. Δεν το λέω τώρα, είναι, δεν είναι καλό ανέκδοτο. Είναι... Γιάννης Πουλόπουλος. Σαν σήμερα γυρίθηκε το 1941. Παιδιά, έχει πεθάνει ο Πουλόπουλος, έτσι δεν είναι? Κάτι θυμάμαι. Νομίζω έχει πεθάνει ο Πουλόπουλος, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει φύγει, έχει φύγει. Και τι δεν είπε ο τύπος, πόσες φορές σίγουρα τραγουδήσαμε το άγαλμα, θα πιω απόψε το φεγγάρι, μέθησα απόψε το κορίτσι μου. Έκλαψα χθες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τι δεν έχει πει ο τύπος και τι δεν έχουμε πει και εμείς μαζί του, δηλαδή με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος δεν ήταν τραγουδιστής από την αρχή, έτσι. Φτωχό παιδό και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρετε φαντάζομαι την ιστορία του. Είχε βγει έξω και πουλούσε λαχεία, πουλούσε κάτι τέτοιο. Πουλούσε μαντολάτα, δεν θυμάμαι τι πουλούσε. Κάτι πουλούσε, μικροπολιτής ήταν, παιδί μου. Πώς το λένε, χέρι-χέρι. Ναι, και κάποια στιγμή ήταν οικοδόμος, ποδοσφαιριστής, έβαφε. Είχε μεράκι να γίνει τραγουδίστης. Δεν είναι αυτό που είχαμε δει στο το Δημήτρη Παπαμιχαήλ που τραγουδούσε, αυτός ο μύθος κυκλοφορεί, τραγουδούσε και έβαφε και τον περνάει από κάτω ένας της μιας δισκογραφικής εταιρείας, δύο ήταν, Μίνος Μάτσας και Κολούμπια, και πέρασε από κάτω και τον άκουσε και τον πήρε. Όχι. Κάθε φορά πήγαινε στις ακροάσεις της Κολούμπια και κάθε φορά τον απέρριπταν. Χωρίς καν να τον ακούσουν. Συνεχώς τον απέρριπταν, συνεχώς. Ώσπου κάποια στιγμή ηχογράφησε κάτι τραγούδια και μπήκαν στο ραδιόφωνο, πώς τα κατάφερε, δεν ξέρω, και τότε έγινε γνωστός ο Γιάννης ο Πουλόπουλος.

Γιατί ρε Μάνο, γιατί να είναι περίεργο να, αφού γεννήθηκε λέει το 1941 θα ζει ακόμα, μου λέει ο Μάνος, γιατί ρε Σιμάνο, γιατί πασά μου, 59 και 26 πόσο μας κάνει ρε Σιμάνο, 85 δεν μας κάνει, σιγά το πολύ που είναι 85, 87 έχασα τη μαμά και θεωρώ ότι είχε και άλλα χρόνια μπροστά της. Δεν είναι τίποτα, το 85 είναι καλά. 1907 σαν σήμερα γεννήθηκε ο έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ο Έλληνας ζωγράφος, θαλασσογραφία. Αυτό ξέρω μόνο. Το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης, ω φίλε. Κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου, ίσως ο κορυφαίος. Top of the top. Κάθριν Χέρμπον. Επίσης κορυφαία ηθοποιός της κλασικής εποχής του Χόλιγου, 4 Όσκαρ. Αγοροκόριτσο μου λέγε ο μπαμπάς, η Κάθριν Χέρμπον. Δεν ξέρω και πολλά να σας πω γιατί είναι παλιά. Τη Βασίλισσα της Αφρικής μόνο θυμάμαι, που δεν το έχω δει κιόλας. Και μάντεψε ποιος θα έρθει φέτος ή το βράδυ ή το... Κάθριν Χέρμπον. Αγοροκόριτσο μου λέγει ο μπαμπάς, αγοροκόριτσο. Γιατί τώρα το έλεγε δεν ξέρω. Αυτά έγιναν σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή από τον κόσμο και από τους αιώνες. Λοκομόντο σήμερα στο Τεχνόπολης.

Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Τζάνης. Γιώργο Νίτσα, καλημέρα. Πέτρο Κατερίνα. Και συζητάγαμε κάτι, συζητούσαμε την Σάββατο βράδυ για τους Pink Floyd, δεν θυμάμαι τι. Αλλά έτσι θέλω να τα ακούσω. Δεν κολλάει τώρα με το προηγούμενο, ούτε και με το επόμενο. Αλλά θέλω να τα ακούσω. Σιωπώ να το απολαύσω, μα ένα πεντάλεπτο είναι. Και επιστρέφω να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη μας.

Καλημέρα και στον Ηλία βεβαίως, ο οποίος κοιμάται, αλλά όταν μου τα τραγούδι, τα αγαπημένα τραγούδια αυτό, μου σηκώνει και τη γροθιά ψηλά. Ο επαναστάτης. Τις έχουμε τις επαναστάσεις τώρα.

σήμερα τελειώνει, έχει μπει στην τελική ευθεία η δίκη για τον τρίχρονο Άγγελο. Σήμερα είναι η απολογία του 44χρονου. Την Παρασκευή μας πέρασε, 27χρονη μητέρα υποστήριξε ότι ουδέποτε άπλωσε χέρι στο παιδί της που τον λάτρευε. Λυπάμαι που δεν τον πήρα να φύγουμε και να τον σώσω, είπε στο δικαστήριο. Σήμερα είναι η απολογία του 44χρονου. Και όταν λέμε δίκη του τρίχρονου Άγγελου, πλέον όλοι στο Ηράκλειο ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί και ποια πρέπει να είναι η κατάληξη της δίκης. Είχαμε και μία ανήλικη με συμπτώματα μέθης από τον μπαρ κατευθείαν στο Βενιζέλιο. Εννοείται ότι συνελήφθησαν όλοι από όσοι έπρεπε. Έρχεται απόψε και το ντοκιματέρ του Όφη για την κατάκτηση του κυπέλου. Για το έπος του Βόλου απόψε είναι η πρώτη προβολή του ντοκιματέρ του Όφη. Εξαιρετική δουλειά, Πουστανίδης. Εξαιρετική δουλειά. Και όχι μόνο, βέβαια, όχι μόνο. Και ο Μένανδρος και κόσμος και κοσμάκης δούλεψε για να τα πάει καλά αυτή η ομάδα. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το όνειρο μιας γενιάς». Κοσμοσπορτ 1, High Definition, απόψε στις 10 η ώρα. Και βέβαια θα υπάρξουν και άλλες προβολές. Και αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη. Και θα παραμείνει ενεργό το ντοκιματέρ για να το δουν όλοι οι φίλαθλοι του Όφη στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Όφη 1925 στο YouTube.

Λοιπόν. Πάμε παρέα με τους να δούμε τι γίνεται δεξιά-αριστερά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τι να δεις και τι να αφήσεις. Μιλάμε για ακρίβεια, απίστευτη ακρίβεια. Έχει ξεφύγει, χαθεί μπάλα. Ο πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να κάνει μια μερικές ενέργειες ώστε να καμφθεί αυτή η ακρίβεια. Νομίζω ότι έχει πάρει όμως φοβερές διαστάσεις, όσο και να κόψει. Είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη. Τα δικά μου μάτια το έχω δει, όχι με πληροφορίες. Και έχουμε και τον Αβραμόπουλο να προσπαθεί να απολογηθεί και να προσπαθεί να μας πείσει ότι εγώ, παιδιά, δεν έκανα τίποτα. Ο γιος μου βρήκε μόνος τη δουλειά του στο Κατάρ. Ναι, ναι, ναι, γιατί είμαστε κακόπιστοι. Εγώ το έχω εικόνα, παιδιά, κάντε το και εσείς εικόνα. Έχουμε το γιο του Αβραμόπουλου να παίρνει το δισάκι του με τα λιγοστά ρούχα και το προσφάει που του είχε ετοιμάσει η μάνα, η δόλια η μάνα, και να πορεύεται σε τόπους αφιλόξενους που ο ήλιος έκαιγε το αργασμένο του κορμί για να βρει δουλειά. Αλλά είστε αχάριστοι, αγνώμονες. Τι να καταλάβετε εσείς από δουλειά, από τη δουλειά που πατούν αυτοί οι άνθρωποι? Τι πες μου τι. Και πήγε στην Qatar Energy και τον πήραν στα 28 του, παρακαλώ.

Στα 28 του χρόνια ο γιος του Αβραμόπουλου προσελήφθη στην κρατική Qatar Energy, τη δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο, σε θέση που αποτούσε εμπειρία την οποία δεν είχε βέβαια, έτσι. Στα 28 το η εμπειρία να έχει να δικήσει την Qatar Energy. Και όμως τα κατάφερε. Είδες τώρα η δουλειά πως από... Ούτε στις ταινίες του Ξανθόπουλου τέτοια πράγματα. Πώς έχουμε μπλέξει, μάγκες, πώς έχουμε μπλέξει, και το χειρότερο, πώς θα ξεμπλέξουμε. Πώς τους έλεγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, 5-10 Βέλγοι χωροφύλακες. Και από ό,τι φαίνεται προφανώς δεν πρόκειται για Βέλγους χωροφύλακες που, όπως λέει, τον μπλέκουν. Και πώς έχουμε μπλέξει, ο ένας έβαλε τα παιδιά του στη CVC ξεπουλώντας τη χώρα, ο άλλος την κόρη του στη Lambda Development ξεπουλώντας το ελληνικό, εννοείται, αν έχετε περάσει από ελληνικό θα καταλάβετε πολύ καλά τι σημαίνει. Ο άλλος τον γιο του στην Qatar Energy ξεπουλώντας και Ελλάδα και Ευρώπη, και εμείς εδώ συνεχίζουμε να ψάχνουμε στο πόσο κάνει για φτηνά αυγά και μακαρόνια. Κατάλαβα να λες. Ένας Αβραμόπουλος τώρα βέβαια που έχει πάθει ένα πανικό, ταυτόχρονα ζητά άρση ασυλίας, θέλει να προσφύγει στον Άριο Πάγο για την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης, να λέει ότι δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά, να δηλώνει αθώος, Παναγία μου, εκεί κι αν έχει χαθεί μπαλά. Ακούγοντας Foreigner, παιδιά, το μυαλό μου πάει στο Κύταρο, σε εκείνο το κλαμπ, στην Ηπείρου και Αχαρνών, του κυρίου Κώστα του Χοντρού. Που όταν το έβαζε αυτό το τραγούδι γινόταν ο κακός χαμός, όπως και το City, το Am Fenster που έβαλα λίγο πριν. So όπως και το Free Bird, από τους Lynyrd Skynyrd. Έτσι τους λέγαμε τότε.

Όχι, όχι με το Freebird. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όταν έβαζε το That Smell. That Smell. Το οποίο να το βάλουμε μετά να το ακούσουμε, παιδιά. Θα μου το επιτρέψετε. Θα βάλουμε και Locomondo, δεδομένου ότι είναι το βραδάκι στο Τεχνόπολης. Χαμός θα γίνει, παιδιά. Χαμός, χαμός. Πω, πω,

0: 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, Θάνο, καλημέρα. Είσαι τρελός, λέει, με την Αργεντινή. Θάνο, με τρελαίνεις που το κατάλαβες. Τελευταίο ημίωρο, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καλό μας τον καιρό. Καλό, ο Θεός να τον κάνει, διότι έρχεται ο κάψωνας της κεντρικής Ευρώπης να μας χτυπήσει την πόρτα μας. Την ομολογουμένως δροσερή πόρτα μέχρι στιγμής. Δυστυχώς όμως μας τη χτυπά και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις με σαραντάρια. Άστα.

Τελευταίο ημίωρο και πάμε να ροκάρουμε. Και αφού ροκάρουμε θα μιλήσουμε ελάχιστα. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι? Αυτό ήταν ένα τραγούδι που ξεσήκωνε το κύτταρο. Αλλά όταν έμπαινε ο εθνικός ύμνος, τότε τα πάντα σταματούσαν. Τα πάντα, τα πάντα.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας, γιατί τώρα ξεκινά το Μουντιάλ, ξεκίνησε μάλλον χθες. Νότια Αφρική, Καναδάς. Στο 92. Δεν ξέρανε την Νότια Αφρική ο Καναδάς. 92-0 και έφυγε για τον επόμενο, για τους 16, γιατί τώρα είμαστε στους 32, όπως λέει και ο Βασίλης. Σήμερα θα δούμε σε 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 ώρα Γερμανία-Παραγουάη. Εντάξει. Το φυσιολογικό είναι να περάσει η Βραζιλία και η Γερμανία, αλλά η Ιαπωνία είναι πάντα υπολογίσιμη. Παραγουάη τώρα να στηθεί πίσω, να βάλει πούλμαν, μήπως και τα καταφέρει σε μια Γερμανία που είναι λίγο περίεργη φέτος. Τι να πω, κάτσα το δούμε. Τι να δούμε τώρα, γιατί είναι και Λοκομόντο το βράδυ. Άστα τώρα. Άστα. Λοκομόντο τώρα, τι συζητάς. 3η 30 Ιουνίου, δεν το συζητάμε, παιδιά. Τώρα συγκρίνεται πότε θα ξανάρθουν οι Λοκομόντο. Τώρα ήρθαν φέτος στο Τεχνόπολης, εδώ στην πόρτα μας. Δεν τους χάνουμε με τίποτα. Με τίποτα. Ολλανδία Μαρόκο την Τρίτη. Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Γαλλία Σουηδία. Μεξικό Εκουαδόρ. Αγγλία Κόγκο. Βέλγιο Σενεγάλη. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Ισπανία Αυστρία. Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι, Κολομβία, Γκάνα. Γαλλία με ποιον παίζει? Γαλλία, Σουηδία. Έχει ενδιαφέρον.

Και ένα το Smoke of the Water ήταν ο εθνικός ύμνος και τα πάντα σταματούσαν όταν ξεκίναγε η χαρακτηριστική κιθαρά των Deep Purple με τη φοβερή ιστοριακή στο Μοντρέ στην Ελβετία, όταν ξεκινούσε το Satisfaction, το Rolling Stone. Τότε όλοι ήταν στα κάγκελα. Στα κάγκελα όχι, στα κάγκελα ανεβαίνουν στο επόμενο τραγούδι. Εδώ ήμασταν στα τραπέζια. Στο επόμενο τραγούδι ανεβαίναμε στα κάγκελα.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον καλό μας τον καιρό. Στους 29 βαθμούς όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, και θα είναι μια καλή ημέρα σε σχέση με τις επόμενες που έρχονται. Πεντακάθαρος ουρανός, θα είναι μια καλή ημέρα, γιατί θα φυσούν 4-5 μποφόρ βορειοδυτικός και θα χαμηλώνει η θερμοκρασία. Αύριο όμως, που οι αέριδες θα αρχίσουν να πέφτουν, να κοπάζουν, στους 32 θα ανέβει το θερμόμετρο, στους 32 την Τετάρτη, γιατί έρχεται και ο καύσωνας της Κεντρικής Ευρώπης που σας έλεγα, τα ζόρικα την Πέμπτη στους 34 και το ανθρώπινο σώμα θα νιώθει 36, 33 την Παρασκευή το ανθρώπινο σώμα θα νιώθει πάλι 36, 32 φαίνεται να ισορροπεί λίγο το Σάββατο. Ίδια θερμοκρασία και την Κυριακή. Αυτά όσον αφορά στον καλό μας τον καιρό, και φεύγουμε τα τραπέζια και σκαρφαλώνουμε στα κάγκελα παρέα με τους Black Sabbath και το Paranoid.

Λοιπόν, όχι, δεν έγινε τίποτα στην Ραφίνα. Έχουν 24 ώρια απεργία στα ακτοπλοϊκά πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Από τις 6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι και τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Another one bust the dust. Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey! Another one bust the dust. Hey! Μια κατάσταση που ξεκίνησε από το Super Ferry. Και βέβαια έχουν συζητήσει και επεκταθεί στις λιμενικές υποδομές και τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν εκεί στη Ραφίνα. Μόνο 5 θέσεις πρόσδεσης έχει και η Ραφίνα και πλέον το λιμάνι έχει ξεφύγει, έχει ανέβει πάρα πολύ. Όσον αφορά στο πετρέλαιο τώρα, τσιμπά λίγο πάνω. Θα δούμε και τα καύσιμα εδώ πώς ερμηνεύεται εδώ στις δικές μας αντλίες. Παραλαμβάνω δικές μας αντλίες. Εδώ είναι παρά είναι ευαίσθητες όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα. Λιγότερο ευαίσθητες όταν πέφτουν. Και εκεί αυτό είναι ένα θέμα. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Τελειώνει ο Ιούνιος, παιδιά. Queen! Another one is best. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τη γριούλα μας. Την Iggy Pop. Όλοι από αυτούς που έχετε ακούσει έχουν περάσει από την Ελλάδα. Όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και οι Deep Purple και οι Rolling Stones. Black Sabbath, ναι και οι Black Sabbath. Και η Queen χωρίς το Mercury. Στο Σεφ. Ο Iggy Pop στη Λεωφόρο. Και οι Led Zeppelin που ακολουθούν. Και αυτοί χωρίς. Μόνο ο Robert Plant δηλαδή. Ήρθε στο Σεφ.

Πάμε να δείξουμε μια ματιά στις τιμές. 1918 Aegean στην Κλεάνθη. 1918 και από τις ΕΤΕΚΑ Λαγκαδά και Κομνηνό. 1919 από την Aegean στο Γάζι. Ίδια τιμή από την Αβίν στη Λεωφόρο. 1926 από την Αβίν στη Λεωφόρο Κλουσού. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές αμόλυβδες. 98 οκτανίων. 95 οκτανίων. 1549 δίζελ κίνησης από την ΕΚΟ στο Γάζι. Ίδια τιμή από τη ΣΕΛ στη Λεβίνου. Ίδια τιμή από τη ΣΕΛ στην Αμουδάρα. Ίδια τιμή και η ΕΚΟ στην Στριμόνος. Από τη ΣΕΚΟ μάλλον στη Στριμόνος στο Γάζι. Αλλά και από την BP 1549 επίσης στο Γάζι. Δίζελ κίνησης.

Να κλείσουμε με Λοκομόντο βέβαια, διότι αυτούς θα ακούσουμε το βράδυ στη Τεχνόπολης. Και αυτό δεν είναι από τα χαρακτηριστικά, αλλά τα χαρακτηριστικά θα τα αφήσω να τα ακούσουμε εκεί. Όσοι εδώ και μη παρέκει να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1, να έχουμε και για τη συνέχεια καλά πράγματα. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, Σταυτάκια, από τις 8 μέχρι και τώρα με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να υποθούν. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς, της σεζόν.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα!
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

προσέξτε το καλά, γιατί είναι σημαντικό άσμα. Πολύ παράδεισος μπορεί να σε φέρει στην κάτω μπάντα. Και τι άλλο να κάνω, να σας καλωσορίσω για μια ακόμη εβδομάδα. Εδώ είμαστε, μουσικό κανάλι 105,1. Το γρέζι το πρωινό υπάρχει πάντα, το ξέρετε. Θα περάσει.

Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Εδώ θα είμαστε έως τις 2. Να φτιάξουμε τη μέρα μας, να χαμογελάσουμε. Να μάθουμε όλα τα σχετικά με αυτά που συμβαίνουν κατευθείαν βέβαια από την πηγή, όχι τίποτα ιδίες.

Καλό μεσημέρι στα παιδάκια που ξέρω ότι ξυπνάνε από νωρίς. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα Γιάννο που είσαι στο δρόμο τρέχοντας. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το Ηράκλειο, τα Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Τη πήρα τις καρδούλες, τη πήρα.

Κάθε Δευτέρα ξυπνάω με την ελπίδα ότι περάσατε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ξέρω ότι ο καιρός δεν προσφέρεται, διότι περιμένει το Σαββατοκύριακο να αρχίσει τα βουδού. Αλλά όλο και κάπου μπορείς να αράξεις, ρε παιδί. Απάνεμα με

δεν νομίζετε ότι εσείς έχετε μόνο αέριδες, γελιόσαστε. Μας έχει ταράξει και όχι μας έχει ταράξει. Αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι μου χαλάει το μαλλί, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να πάω κομμότη.

Από τα ευχάριστα βέβαια των ημερών είναι ότι ξανά μανάμ και ξανά μανάμ συμφώνησαν, λέει, είπα και το Ιράν να σταματήσουν τις εχθροπαξίες. Καλά, αυτοί δεν είχαν υπογράψει συμφωνία. Κοίταξε να δεις τώρα, Γιωργάκη μου, λολοί υπάρχουν παντού. Η ιστορία είναι ότι οι λολοί δεν βγαίνουν μόνοι τους. Κάποιος τους ψηφίζει, τους βάζει σε αυτές τις θέσεις. Τους δίνει και ένα καρπούζι, τους δίνει και ένα μαχαίρι, οπότε καταλαβαίνεις.

Υπάρχει το άλλο θεματάκι με τον καύσωνα στα Ευρώπας που δεν είναι ποτέ προετοιμασμένες για ζεστά. Ανεβάσματα, βρε παιδί μου. Αυτοί που τη πληρώνουν περισσότερο είναι οι Γάλλοι. Ασυνήθιστοι εντελώς. Αφού πάνε κάθε χρόνο διακοπάς.

Έλα μωρέ, πώς κάνεις εσύ έτσι? Πλησιάζει η death. Όλο και κάποιο ψηλό θα βέσει πάλι. Εν τω μεταξύ τα κυβερνητικά στελέχη είναι συνέχεια σε συσκέψεις. Αυτές οι συσκέψεις και τα meeting μας φάγανε. Να βρούνε λύσεις με τους μεγάλο τέτοιους για την ακρίβεια. Να λέμε και κανένα αστείο, να περνάει η ώρα, βερ παιδί μου.

Βρε, πίστευε και εσύ την Άγιο. Help is coming, η βοήθεια έρχεται. Σου λέω, διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πέσει πάλι μπουρμπουάρ.

Σε αυτό το σημείο θα αφήσω το τόπο να μας χομυρίσει φρεσκοψημένα ψωμιά, αρτοποιήματα και καλούδια, γλυκάκια, υπέροχη μυρωδιά καφέ. Γιατί όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, συντροφιά μας είναι το Μπενέρης Bakery and Coffee. Πετρακογιώργη και με Άνδρου, με Άνδρου και Πετρακογιώργη. Από όπου κι αν περάσεις, σε τραβάνει η μυρωδιά.

Να, αυτά ξεχνάτε τώρα. Και μαζί και εγώ. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο που εορτάζουν σήμερα. Εάν είχαμε βασιλεία ακόμα, σήμερα θα ήταν αργία. Πω πω, τι χάνομαι.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα!
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Επιστροφή γρήγορα γρήγορα στα δικά μας. Δευτέρα, γάρα, το ξέρω, βαριά μέρα για τους περισσότερους. Αλλά μια μέρα σαν τις άλλες είναι, μωρέ. Μου στέλνετε διάφορα και από τα διάφορα βγάζω αυτά που λέω. Μην νομίζεις. Δεν χρησιμοποιώ ούτε χαρτιά, ούτε κάνω προετοιμασία για το τι θα πω. Είναι αυτά που έρχονται έτσι. Από παντού. Καυγάτες για τα σκουπίδια. Κάτι γεμάτη και απ' έξω πιο γεμάτη. Και αν νομίζεις ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, μου στείλανε μια φωτογραφία από τον Ψιλωρίτη, από το Εκκλησάκι. Εάν δεις τι σκουπίδι έχετε, έχουνε μάλλον αφήσει αυτοί που περνάνε από εκεί οι καλοί χριστιανοί για να κάνουν το σταυρό τους. Θα καταλάβεις ότι δεν αλλάζει η κατάσταση αν δεν αλλάξουμε εμείς.

Καλό μεσημέρι και στον Άγιο Νικόλαο. Καλό μεσημέρι και στη Δυτική Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω ίντερνετ. www.musicokanali.gr και είμαστε παντού, βρε.

Εσύ τώρα, ρε φίλε, να πώς τη βλέπεις την ιστορία? Θα σταματήσουν ποτέ οι μπαλωθιές στην Κρήτη? Μαζί και οι καταγγελίες, βεβαίως, για τα γλέντια που βαράνε. Αλλά και πάλι, αφού τους αμολάνε, δεν θα ξαναπαίξουν στο επόμενο γλέντι?

θα σου το πω κι αλλιώς μήπως και το καταλάβεις. Με πορδές δεν βάφονται αυγά. Τα πασαλήματα που κάνουν στο Καζαντζάκης δεν πρόκειται να αλλάξουν τη γνώμη και την όψη. Ας περιμένουμε το νέο αεροδρόμιο μπας και, γιατί μέχρι τότε είμαστε στον πάτο.

τώρα, Κωστάκη μου, σοβαρά περιμένεις από μένα να σου πω πως πάνε τα έργα στους οδοί που θα οδηγούν στο νέο αεροδρόμιο? Πάνε, μωρέ, πάνε. Σιγά σιγά, μέτρο μέτρο. Έχουμε χρόνο.

Φορτώνω μπαταρίες Σαββατοκυριακό μαζί με όλα αυτά που μου στέλνετε, μαζί με όλα αυτά που διαβάζω ανάμεσα στις γραμμές. Δεν χρειάζεται να ανησυχούτε. Μπορεί το Ηράκλειο να μην έχει δρόμους, να μην έχει πάρκινγκ, να έχει μπόλικο σκουπίδι, αλλά σε λίγο καιρό θα έχετε δύο νέες παραλίες εκεί κοντά στο Δέρματα, οργανωμένες για να κάνετε το μπάνιο σας.

Εδώ είμαστε, καλέ μου κύριε, μουσικό κανάλι 105,1. Καθημερινά 12 με 2 κοντά σας είναι ο ποιος άλλος θα ήταν άλλωστε. Προσπαθούμε, βρε, το καταδύναμη. Πάνω απ' όλα δεν θέλουμε να σας τη χαλάμε. Έχουμε πει εδώ και πολλά χρόνια ότι μιζέρια, συνταγωνιάσματα, η ενορία μας δεν δέχεται.

Καλό μεσημέρι, Στέργε. Αργό, αλλά δεν ξεχνώ. Βασιλάκι, πρόσεχε, αγόρι μου, πρόσεχε. Είναι η ώρα που το λέω πάντα για τους αποχούμενους και τα δυο χεράκια στο τιμόνι.

Ναι, σήμερα είπα να βγούμε εκτός κλίματος και να παίξουμε ορισμένα από αυτά τα περίεργα που μαζεύω από όλα τα είδη της μουσικής. Γιατί και αυτά μου αρέσουν.

Μ' αρέσει και μακάρι να το έκαναν όλοι αυτό, σαν το φίλο μου τον Μιχάλη που σταματάει σε κάποια μπάντα για να στείλει το μήνυμα και να οδηγάει με ένα χέρι.

0: Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Ναι μωρέ, είμαστε ταχύτατοι. Εδώ, μουσικό κανάλι 105,1, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2. Και βέβαια μην ξεχνάτε τα πρωινά σας 8 με 10, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης μέσα στην καλή του τρέλα, και απογεύματα 6 με 8, Δήμος Κιβωτίδης

πώς θα ονόμαζα το είδος της μουσικής που ακούμε σήμερα. Κοίταξε να δεις, θα το ονόμαζα ωραία τραγούδια από όλα τα είδη μουσικής που διάφοροι

Ναι. Έλα μωρό τώρα, πέλογο τιμής. Σοβαρολογείς. Το χάμπι είδε φώτα στο πρόξιμα. Είναι μια ολιά μακριά, ε. Και είδαν φώτα. Έλα σου πω, ήμουνα πάντα φαν της επιστημονικής φαντασίας. Αλλά κάτι μας κρύβουν. Κάτι μας κρύβουν.

Έλα ρε Μανολάκη, λες να ζουν ανάμεσά μας για να μην έχουμε πάρει χαμπάρι? Κοίτα, από ούφο ειδικά η Ελλάδα γιωμάτι, αλλά εμείς τους έχουμε πάρει χαμπάρι.

Ένα από τα αστιάκια που διάβασα τώρα τελευταία είναι ότι από εδώ και πέρα δεν μπορείς να οδηγείς ηλεκτρικό πατίνι αν δεν έχεις κλείσει τα 17. Και χρειάζεται και ασφάλιση και χρειάζεται και κράνος. Και αν δεν με το πιστεύουμε, και γκαίο και βαγκαίο.

Εγώ για το παιδί που λες, αλλαγές δεν βλέπω. Τα ίδια λέει που έλεγε τότε που μας έκαψε. Είδες, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Αλλά δεν βλέπω αλλαγές. Εσείς που τα είδες? Στο κούρεμα.

σας θυμίσω και μια ακόμη φορά ότι στη συντροφιά μας καθημερινά είναι το Bakery and Coffee Veneris στην Πετρακογιώργη και με Άνδρου και Πετρακογιώργη. Γωνία είναι.

Το λέει ο κύριος Αζλάν. How can I protect you in this crazy world? Γίνεται.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Και όμως την πήραμε τη μεγάλη τη στροφή. Να ανεβάσουμε λίγο τα γράμματα. Να σας ξεξυπνήσω για τη Δευτέρα, γάρ. Μου έχετε ψιλοκοιμηθεί σήμερα.

Αν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, 105,1 μουσικό κανάλι, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2. Εδώ μωρέ, φτιαχνόμαστε. Δυστυχώς χάσατε όλα τα προηγούμενα, δεν φταίω εγώ.

Δεν θα μπορούσα βεβαίως να παραλείψω να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά. Καλοκαίρι γάρ, ένα μπολάκι με λίγο νερό, λίγη τροφούλα για τα δεσποτάκια. Αυτές τις ψυχούλες που γυρνάνε στις γειτονιές. Και πιθανότητα γι' αυτό δεν έχετε πόντικες.

ξύλο καυγά, γιατί τον πάτησε και φορούσε. Τι φορούσε? Ακριβή σαγιονάρα. Ναι, αγοράκια, δεν θα σας συμβούλευα να φοράτε ακριβές σαγιονάρες σε νυχτερινά μαγαζία.

Όπως ακριβώς μου το έστειλες, θα το διαβάσω γιατί είναι υπέροχον. Πιστεύω βέβαια ότι πίσω από το όνομα Αρκάς δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Αλλά μ' αρέσουν ορισμένα από αυτά που αναφέρουν ή που αναφέρει. Ο πολίτης έχει λόγους να θυμώνει. Ο δημαγωγός έχει τρόπους να εξαργυρώνει το θυμό του. Υπέροχον.

τι κάνουμε αυτές τις μέρες. Φυσικά με τους αέριδες προσέχουμε μην δούμε πουθενά καπνό για να ειδοποιήσουμε τα ζαργάς, γιατί ο κίνδυνος για πυρκαγιές και ξέρετε πώς θα περνάμε κατά καλοκαίρι. Είναι υψηλός, δεν είναι κοντός. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σκάλα. Ήταν το εναρκτήριό μου άσμα τότε. Τότε που η ουρά ανθρώπων που περίμενα να μπουν στη Σκάλα έφτανε μέχρι το μουσείο. Από την Μποφόρ στο μουσείο.

Αυτά τα πολύ ωραία από την Annie Clark. Και θα στείλω ένα τραγουδάκι στη φίλη μου, A song that I love for our friend Zina. You never lost us, we are always here.

Αυτά τα πολύ ωραία και για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα πούμε αύριο στις 12. See you all tomorrow at 12. Το έχω μάθει το μάθημά μου για να μην με κόψουν τα διαφημιστικά. Άντε, bye.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, μην όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Μια Mercedes.

χωρίς λακκούβες στο Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα είναι να έχεις λίγο ήλιο, λίγη υπομονή, ένα καφέ της προκοπής, καλή μουσική και να μη σου μιλήσει κανείς άσχημα πριν προλάβεις να έρθεις στα ίσια σου. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Οπότε ναι, καλή εβδομάδα Ηράκλειο. Εδώ είμαστε ξανά στην ώρα που η πόλη ακόμα καίει από τη μέρα, αλλά μέσα της αρχίζει σιγά σιγά να ζητάει μουσική. Όχι μουσική για να γεμίσει το κενό, μουσική για να αλλάξει λίγο το φως. Γιατί σήμερα λέω να πάμε να ανοίξουμε δρόμους λίγο πιο πλάγιους, λίγο πιο νυχτερινούς, λίγο πιο όμορφους. Με κομμάτια που μυρίζουν λίγο θάλασσα, λίγο δρόμο μετά τη ζέστη, λίγο νύχτα, λίγο υδρότα από χορό και λίγο εκείνο το πράγμα που δεν ξέρεις αν είναι χαρά ή μελαγχολία. Αλλά το ακούς. Το ακούς και λες, οπ, εδώ είμαστε. Οπ. Γιατί μερικές φορές η καλή μουσική δεν θέλει ταμπέλα, θέλει απλώς να την αφήσεις να μπει. Πάμε να δούμε τώρα λίγο και τη μέρα μας πώς πήγε. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου του 2026, είναι η 180η ημέρα του χρόνου, δηλαδή έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο που λες, εντάξει, τώρα ξεκίνησε το καλοκαίρι. Με το καλοκαίρι να σου απαντά, αγάπη μου, σχεδόν μπήκαμε στον Ιούλιο. Πού ήσουνα? Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 6:07, θα δεις στις 8:38. Η μέρα κρατάει πολύ, τόσο πολύ που προλαβαίνεις να δουλέψεις, να κουραστείς, να πεις δεν βγαίνω σήμερα και τελικά να βγεις. Κλασικά ψέματα ενηλίκων. Στο χριστιανικό ημερολόγιο σήμερα τιμώνται ο Άγιος Πέτρος και Παύλος. Οπότε γιορτάζουν ο Πέτρος, η Πετρούλα, ο Παύλος και η Παυλίνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Και ειδικά στον μπαμπά μου. Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω μπαμπά πόσο τυχερός είμαι που σε έχω. Σε ευχαριστώ για όλα, να τα χιλιάσεις. Πάμε και στον καιρό. Σχεδόν ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 29 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια με τα στα 3 μποφόρ. Με απλά λόγια, ζέστη έχει, όχι ακόμα εκείνη τη ζέστη που σε κάνει να βλέπεις τον ανεμιστήρα ή το air condition σαν συγγενή πρώτου βαθμού, αλλά έχει εκείνη τη ζέστη που σε ψήνει αργά και πολιτισμένα χωρίς φωνές. Αλλά σε ψήνει. Οπότε νερός και άλλη προσοχή, λιγότερη μαγιά μεσημεριάτικα και μια σκέψη παραπάνω για όσους δουλεύουν έξω. Γιατί για αυτούς η ζέστη δεν είναι απλός καιρός, είναι βάρδια. Και μιας και μιλάμε για αυτούς που εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, πάμε και σε κάτι που μου έκανε αρνητική εντύπωση. Γιατί το Ηράκλειο δεν είναι μόνο παραλίες, καφέδες, στενά, αβόλτες και βλέμματα που κρατάνε λίγο παραπάνω. Είναι και η καθημερινότητά μας. Και στην καθημερινότητα, ξέρετε, εκεί φαίνεται ο πολιτισμός μας. Όχι στα μεγάλα λόγια, αλλά στα μικρά νεύρα. Φραστικό επεισόδιο καταγράφτηκε σε εργαζόμενο στην καθαριότητα με αφορμή γεμάτους κάδους. Να τα πούμε ξεκάθαρα, οι γεμάτοι κάδοι είναι πρόβλημα, οκ. Okay. Η ζέστη είναι και αυτή πρόβλημα, οκ. Okay. Η πόλη που έχει μάθει να γκρινιάζει πριν καν ξυπνήσει καλά-καλά είναι επίσης πρόβλημα, οκ. Okay. Αλλά ο άνθρωπος που δουλεύει μέσα στον ήλιο, μέσα στη μυρωδιά,
μέσα στη βάρδια, μέσα

στα νεύρα όλων των άλλων. Δεν είναι ο σάκος του μπόξ της γειτονιάς. Μην τρελαθούμε του κιόλας. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνεσαι επαναστάτης απέναντι στον πιο κουρασμένο και ταλαιπωρημένο άνθρωπο της μέρας. Πάρα πολύ εύκολο. Σχεδόν όσο εύκολο είναι να φωνάζεις από το μπαλκόνι και μετά να λες «εγώ απλώς μια παρατήρηση έκανα». Όχι, αυτό δεν είναι παρατήρηση, αυτό είναι μικρότητα και κομπλεξισμός. Να το πούμε απλά, δεν γίνεται να θέλουμε καθαρή πόλη με βρώμικη συμπεριφορά. Δεν γίνεται να ζητάμε πολιτισμό από το Δήμο και να ξεχνάμε το δικό μας στον πρώτο γεμάτο κάδο. Γιατί ο εργαζόμενος στην καθαριότητα δεν είναι ο θυμός σου, δεν είναι ο κάδος σου, δεν είναι το σκουπίδι σου, δεν είναι η απογοήτευσή σου από το Δήμο, την πολυκατοικία, την ζέστη, την κίνηση, τη Δευτέρα ή το γεγονός ότι η ζωή δεν σου έστρωσε κόκκινο χαλί από το πρωί. Είναι άνθρωπος και αυτό κανονικά θα έπρεπε να αρκεί. Γιατί στο τέλος... πόλη δεν είναι μόνο οι δρόμοι της, είναι ο τρόπος που μιλάμε σε αυτούς που τη σηκώνουν κάθε μέρα στην πλάτη. Και ειδικά το καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη, μέσα στην ένταση, μέσα σε μια καθημερινότητα που όλοι λίγο πολύ βράζουμε, λίγη καλοσύνη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λάτο FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθιού. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι και στην όμορφη Ιεράπετρα που ήμασταν εκεί για το Σαββατοκύριακο και περάσαμε υπέροχα για ακόμα μία φορά. Όσο για τους φίλους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ, Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 28 13 60 260, το ξαναλέω, 28 10 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μισή ώρα γεμάτη μουσική και κουβέντα πέρασε ήδη. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης από το Ηράκλειο Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά είναι σαν παραλία χωρίς θάλασσα. Κάτι λείπει. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα popcorn σας, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνει την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικολάο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και από τον Κοέν πάμε στους Depeche Mode. Η απόσταση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται και οι δύο ξέρουν κάτι για το σκοτάδι. Απλώς οι Depeche Mode το έκανα λίγο πιο χορευτικό και λίγο πιο επικίνδυνο για ανθρώπους με μαύρα ρούχα. Everything counts, όλα μετράνε. Και στη Δευτέρα μετράνε όλα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

και επιστρέψαμε. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ήταν προθέρμανση, τώρα αρχίζει το κυρίως πρόγραμμα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρηγόρους, Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260, οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ. Οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

είμαστε. Πού, ε? Μουσικό κανάλι. Δεν είναι μια συνηθισμένη συχνότητα. Κάνετε λάθος. Εδώ δεν κάνουμε απλώς ραδιόφωνο. Δημιουργούμε την απόλυτη μουσική εμπειρία της ημέρας σας. Με καθαρό ήχο, αστήρευτη ενέργεια και τους ανθρώπους που ξέρουν να μιλάνε στη ψυχή σας. Η μέρα στο μουσικό κανάλι ξεκινάει ακριβώς όπως της αξίζει, δυναμικά και χωρίς φίλτρα. Οχτώ με 10, πρώτη καλημέρα έρχεται με Γιώργο Παπαδοκοτσόλη να βάζει φωτιά στα πρωινά μας με την αιχμηρή του ματιά, το καυστικό του σχόλιο και φυσικά τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές για να πάρει προς ημέρα. Η Σκυτάλη περνάει σε ένα ζωντανό θρύλο. Μιλάμε για τον άνθρωπο που όλοι οι μουσικοί παραγωγοί και DJ στα μαγαζιά θα έπρεπε να πληρώνουν ως φόρο τιμής το σφουγγαρόσιμο. Ο μοναδικός Νίκος Φουγγαράς έρχεται για να δώσει μαθήματα μουσικής αισθητικής και να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Και 6 με 8, κλείσιμο ημέρας, εκεί που οι ρυθμοί πέφτουν. Δεν χαλάμε ποιότητα όμως.

Αυτή είναι η Bob Moses, το διάσημο ντουέτο από το Καναδά, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από τον περίφημο, λέει, πολεοδόμο της Νέας Υόρκης, Robert Moses. Είναι γνωστοί για τον τρόπο που μπλέκουν τα ζωντανά φωνητικά και τις κιθάρες με το Deep House. Στο I Ain't Gonna Be The First To Cry μας προσφέρουν ένα μελαγχολικό γεμάτο soul κομμάτι, ιδανικό για αυτές τις ώρες.

Και τώρα προετοιμαστείτε για τη ραδιοφωνική ανατροπή σε ένα από τα πιο επιδραστικά εναλλακτικά συγκροτήματα όλων των εποχών. Radiohead και Street Spirit Remix. Το original κυκλοφόρησε το 1995. Ο Tom York, το Radiohead, είχε δηλώσει ότι το κομμάτι αυτό γράφτηκε μόνο του σαν μια σκοτεινή δύναμη που τους ξεπέρασε. Θεωρείται ένα από τα πιο θλιμμένα αλλά και πιο όμορφα τραγούδια της alternative rock ιστορίας.

μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Χιβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων Μπαξεβάνης Νίκος, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό οδός Τιμωθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Αυτή είναι η Visage και το Fade to Grey. Ένα από εκείνα τα κομμάτια που γεννήθηκαν με eyeliner, καπνό, ψυχρό φως και ανθρώπους που έλεγαν πολλά χωρίς να κουνάνε πολύ το πρόσωπό τους. Στο remix των Kim and Buran, το κομμάτι παίρνει άλλη τροχιά, πιο διαστημική. Σαν να χορεύει το 1981 μέσα σε δωμάτιο που φτιάχτηκε το 2026.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας. Εκεί που συνήθως συμβαίνουν και τα καλύτερα. Τελευταία στροφή για σήμερα. Βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και φύγαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω, ε! Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

Αυτή είναι η New Order και το True Faith. Οι New Order γεννήθηκαν από τις τάχτες του Joy Division μετά την αυτοκτονία του Ian Curtis. Το True Faith του 1987 είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια τους. Εδώ ακούμε το remix του Shea Pettibone, του παραγωγού που έκτισε τον ήχο της Madonna στα

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο Δημός Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και πώς θα μπορούσαμε να κλείσουμε αλλιώς αυτή την εκπομπή. Δευτέρα έχουμε, μπλε έχουμε, New Order έχουμε και Blue Monday 88. Ένα κομμάτι που δεν είναι απλώς τραγούδι. Είναι μηχανή, είναι κλαμπ ιστορία. Είναι στιγμή που το post-punk φόρεσε ηλεκτρονικά ρούχα. Και κάπως έτσι η Δευτέρα γίνεται λίγο πιο υποφερτή. Όχι επειδή λύθηκαν τα προβλήματα, μην τρελαθούμε κιόλας. Απλώς βρήκαμε ρυθμό. Αυτό ήταν και σήμερα. Να προσέχετε τους δρόμους, να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να προσέχετε και τον εαυτό σας. Από το μουσικό κανάλι 105,1 και το Δήμο Κιβωτίδη, καλό σας βράδυ.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγησε.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 8.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.